0: Ακαρτία να μάνε που μέρε σου. Δεν την ενία σέβια σημεινά. Από πέντε νησέρα σέβα.
1: 3 FM 92.7.